0: Τώρα είναι σφιτσάντη, είναι η χτρίας Joe, End of Beginning. Kiss μου προστάλ, πριν δε σέτε μισθού. Να δε βέτεμ, J-Lo in David Guetta, είναι όσμεμ τα φρίσνη Joker out.
1: Radio Αντίνα. Αντίνινη χτρίδεσαντ.